0: Είναι τη γρότσα έτσι.
1: This is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: The best music.
1: Όριοι.